0: Σωστά,
1: ούτε άλλο κάτι σκέφτεσαι. Τέλειου, κρυβάτα, εφημπλάτα, σαν τσίπνο, σαν αρχή, σαν τίλης.